0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: 89 Rainbow.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και αρκετή δροσιά να φέρουμε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά σήμερα, να το παλέψουμε. Είναι Rainbow Morning Show, το Rainbow Morning Show μάλλον, και Γιώργος Μπιτσάκος μαζί μέχρι και τις 11, όσοι είστε για το μήνα Ιούλιο, από Δευτέρα και Παρασκευή, 4 ώρες που τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε, θέλω να πιστεύω, σε σωστές δόσεις. Ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Γιατί μόνο έτσι ξεκινάει η μέρα μας υπέροχα, στον 89 Rainbow.

Έχασε στο τελικό, δεν έχει σημασία. Βγήκε και είπε, έπλεξε το εγκόμιο του μελλοντικού συζύγου της, του κυρίου Μητσοτάκη. Του νεαρού βέβαια, του Τζούνιορ, έτσι, για να μην παρεξηγιόμαστε. Ήταν εκεί και η οικογένεια πρωθυπουργική, ήταν πολύ και διάσημοι άνθρωποι. Έκατσε η κοπέλα τελείως, έχασε το τελικό. Και τι να αναλύσει, να κάνει μια αναφορά και να πει, θα μάθει όμως, είναι νέο κορίτσι. Να πει, ευχαριστώ την οικογένειά μου που μου στέκονται στην προετοιμασία, στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ στην αγάπη μου, στο μελλοντικό μου σύζυγο κτλ. Και κάπου εκεί να πατήσει ένα άφρενο. Άρχισε να πλέγει το εγκόμιο όλα αυτά με το μικρόφωνο στο χέρι, άλλο που δεν θέλει ο κόσμος. Και πρέπει να καταλάβει ότι ο πεθερός της αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Και ξέρετε, όταν είσαι πρωθυπουργός οποιαδήποτε χώρα και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, που το έχουμε λίγο εύκολο να ανοίγουμε το στόμα μας μετά και οτιδήποτε καλό να το κάνουμε, να το στέλνουμε να πάει στο διάολο, όχι στην ευχή. Έτσι λοιπόν, θα, και κανονικά μέσα σε όλα αυτά τα social media θα δεχτείς τα πειρά και όπως και συνέβη. Άρχισαν να γράφουν πολλά και διάφορα από κάτω. Βέβαια δεν το χειρίστηκε, το λέω και εγώ και η ίδια σωστά, γιατί άρχισε να λέει, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο σαν και εσένα. Σε ευχαριστώ που μου συμπαραστέκεσαι. Κάπου να τη σκουντήξει κάποιο, γιατί ξέρετε και οι αθλητές έχουν ανθρώπους δίπλα για την δημόσια εικόνα τους. Όλοι οι αθλητές όταν δίνουν συνεντεύξεις, και λίγο είναι κλισέ, είναι λίγο ξύλινος ο λόγος, μόνο και μόνο για να μην μπαίνουν σε περιπέτειες. Αυτό τέλος πάντων έγινε, τελείωσε και αυτό το τουρνουά. Είχαμε και αυτό το. Την ένδειξη αγάπης που δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Νεαρό κορίτσι είναι, εξάλλου της το συγχωρούμε αυτό, αργότερα θα μάθει. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, αργότερα θα σας πω τις καλημέρες εδώ, έχουμε 25 βαθμούς, θα φτάσουμε τους 37, ίσως και 38, και υπάρχει και μια πιθανότητα για ψιλόβροχο. Εγώ έφυγα με ένα dispenser στην διαδρομή, τα τζάμια ίσα ίσα. Βέβαια θα μου πεις, αυτό δεν είναι Evian, αυτό είναι λασποβροχή, γιατί βρωμίζει το αυτοκίνητο και το παρμπρίζ. Αλλά στη διαδρομή από το Τριάδι μέχρι και να φτάσω περίπου εδώ στην αερογέφυρα της Βούλγαρη, έχει αυτό το ψέκασμα. Δεν ξέρω αργότερα αν θα αλλάξει και θα γίνει βροχούλα ή μπορεί να έχουμε και καμιά καταιγίδα, γιατί βλέπω ότι από ένα σημείο και μετά ο ουρανός έχει την τάση να σκουραίνει λίγο παραπάνω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ανατολικός ο αγέρας στα 4 αποφοράκια, υγρασία στο 70%. Μέχρι στιγμής αυτά συμβαίνουν.

Doobie Brothers, Long Trail Running. Έτσι ακριβώς, φίλε μου Κοσμά. Χαιρετίσματα εκεί στη Σκούντου Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην αγάπη Τσακάλη, καλημέρα στη Χαρά. Μια δροσερή καλημέρα και από μένα. Καλημέρα επίσης στον Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τα ομορφόπεδα από το τμήμα καθαριότητας στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο από τα Πεύκα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Τόλι από Εύρω Μεριά. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Καλημέρα στον Τζίμι. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα επίσης και στη Ματούλα 69-43-80-80-89. Ως επιτοπλίστων σε αυτό επικοινωνούμε, το Viber δηλαδή, το 89 Rainbow. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, έχουμε και καλή διάθεση. Σήμερα το μόνο που δεν έχουμε είναι ευχέρεια για να κάνουμε βόλτες όπου έχει πολλά δέντρα. Έχει απαγορευτικό, παιδιά. Στο περιαστικό δάσος, τώρα για Σέιξου δεν το συζητάω. Δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης, στο Πανόραμα, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, στα δασοκτήματα που υπάρχουν. Όπου βλέπετε πολλά δέντρα, ακόμη και άλσος να είναι, δεν μπαίνετε μέσα. Πρέπει να το αποφεύγετε, γιατί οι συνθήκες είναι ακριβώς οι χειρότερες δυνατές, θυμίζοντας κατά πολύ τις συνθήκες τότε στο Μάτι. Το λέγανε χθες στις ειδήσεις, όχι μόνο υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, αλλά και αέριδες οι οποίοι δεν θα κοπάσουν και το βράδυ. Οπότε το έχουμε κατά νου, καλύτερα έτσι να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, γιατί στις περιπτώσεις των πυρκαγιών ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θεραπεύουμε. Απλά σβήνουμε μια φωτιά και μετά περιμένουμε ξανά να έχουμε καινούριο δάσος.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.

0: Από σκόνη να φάνε κικότες. Κάνσας, Dust in the Wind. Καλημέρα στα παιδιά εκεί, στο φίλο μου τον Γιώργο από το Περιπολικό. Επίσης να σας θυμίσω και φυσικά τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ανθρώπους στην αστυνομία που είναι στα Περιπολικά και συχνά πυκνά βρισκόμαστε, τα συζητάμε. Μου λένε σ' ακούμε μέσω ίντερνετ. Ακούμε γενικότερα και το ραδιόφωνο, εντάξει, όχι μόνο εμένα, για το όνομα του Θεού. Μην πάρω τα εύσημα μόνος μου. Μια φορά να φανταστείτε, με γράφανε κιόλας και μου λέει εδώ κάτω λίγο πάνω παιδιά από το ραδιόφωνο. Άλλοι σ' ακούμε. Να είσαι καλά. Πάρε και το πρόστιμο, βέβαια, δεν φταίγαν τα παιδιά. Εγώ έφταιγα, δεν είχα παρκάρει σωστά. Αλλά πάμε να στείλουμε χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Χρήστο σε Νιρεμβέργη. Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μου τον Ηλία τον Γούσιο, στον Χρήστο τον Δεμερτζή. Καλημέρα στη Φέδρα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Χριστίνα. Και να σας πω ότι και η Σιθωνία, παιδιά, δεν είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να πάτε σε καμία δασική περιοχή στη Χαλκιδική. Ξεχάστε το. Βέβαια, σε κόκκινο βρίσκονται περιοχές όπως είναι η Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Αττική και η Πελοπόννησος στο βόρειο κομμάτι της. Τα υπόλοιπα είναι πορτοκαλί, δηλαδή κόκκινο είναι το υψηλότερο σημείο κινδύνου που υπάρχει και επιφυλακή. Οπότε το έχουμε κατά νου σήμερα. Όπου έχει δενδράκια και όπου είναι δασική περιοχή, το αποφεύγουμε όσο διάολο στο λιβάνι.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: 89 Rainbow.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
9: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Rod Stewart είναι για το Baby Jane που ακούμε στον αέρα της πόλης εδώ, Rainbow Morning Show. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Πελοπόννησο, σήμερα από τη 1 μέχρι και τις 5 δεν έχουμε εξωτερικές εργασίες. Είτε είναι χειρονακτικές σε εργοτάξια, σε ναυπηγεία, σε δημόσια κατασκευαστικά έργα και πάει λέγοντας. Όπως επίσης και εργασίες delivery που έχουν να κάνουν παιδιά όμως με ανθρώπους που είναι σε δίκυκλα, έτσι όχι σε αυτοκίνητα, που έχουν air condition, σε δίκυκλα και σε πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα κτλ. Αυτό ισχύει από τη 1 μέχρι και τις 5. Είναι τόσο αυστηρός ο νόμος που λέει θα γίνει τροποποίηση στην εργάνη όσον αφορά την ώρα προσέλευσης και για το διάλειμμα 1 με 5. Γιατί αν δεν συμβεί, είναι 2.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε εργαζόμενο που θα εργάζεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι οι περιοχές που σας έλεγα που είναι για σήμερα στο κόκκινο. Επαναλαμβάνω, είναι για Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Πελοπόννησο. Όχι για τις υπόλοιπες περιοχές. Να το έχουμε κατά νου, γιατί αυτό συμβαίνει. Και από ό,τι βλέπω εδώ, μπορεί να πάμε από καύσωνα σήμερα μέχρι μια καταιγίδα που μπορεί να μην είναι και καθόλου μήνυ, γιατί όπως και να το κάνεις, υπάρχει αρκετό θερμικό φορτίο που κάποια στιγμή θα εκτονωθεί, λέω εγώ. Άντε να μας δροσίσει και λίγο.

Ρακεμπόμ Μαν και Σκιν. Μου γράφει εδώ πέρα η Δώρα μετά από δύο μέρες ζέστης, παιδιά, στο Λαγκαδά. Βρέχει. Άντε να δροσιστείτε λίγο. Η αλήθεια είναι πως στη μεριά του Λαγκαδά βλέπω τα σύννεφα. Εδώ μπροστά μου, όσο πάμε πιο δυτικά, νοτιοδυτικά, είναι καθαρός και καταγάλανος ουρανός. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι ακριβώς και το καλοκαίρι. Δεν ξέρεις από πού θα σου κάτσει να δροσιστείς λιγάκι. Προσοχή όμως. Να ξέρετε ότι επειδή έχει πάρα πολύ δυνατούς αέριδες, βλέπω τώρα το Μαρούλι με ενημερώνει και για την για Τριάδη και για Θέρμη, που φυσάει πάρα πολύ. Προσοχή στους δρόμους, κάτω από μπαλκόνια, γενικότερα κάτω από δέντρα μπορείτε να αποφύγετε να μην παρκάρετε τα αυτοκίνητά σας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι φαινόμενα τα οποία εκπληρώνονται και ολοκληρώνονται μέσα σε ένα σύγχρονο χρονικό διάστημα, αλλά είναι πολύ ακραία, είναι πολύ δυνατά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε λίγο και το νου μας. Και αν έχετε τίποτα ξέμπαρκο στα μπαλκόνια, καλό είναι να το τοποθετήσετε κάπου, να το διασφαλίσετε. Γιατί είπαμε, πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν ξέρεις, είναι παράξενο το καλοκαίρι. Και πρέπει και εμείς να μην είμαστε παράξενοι. Πρέπει να σκεφτόμαστε μην παράξενα, αλλά να έχουμε λογικές αντιδράσεις. Πάμε τώρα να θυμηθούμε Rolling Stones και Start Me Up. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα. Εδώ σας περιμένω στο 6943-8080-89, το Viber, αλλά και στο Facebook και στο Instagram. Καλημέρα στο φίλο μου το Βασίλη. Καλημέρα και στον Τόλι.

0: καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Και πάνω που λέγαμε για συννεφιά, για δροσιά, για ίσως κάποια βροχή, να σου ο ήλιος τώρα έχουν αλλάξει κατά γάλανος, έχουν φύγει τα σύννεφα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κυκλοθυμία είναι αυτή. Ευτυχώς εδώ είμαστε σταθεροί στο Rainbow Morning Show και προσπαθούμε να έχουμε και σταθερές σχέσεις με εσάς, επικοινωνώντας, ενημερωνόμαστε και φυσικά ακούμε αληθινή μουσική για να βάλουμε τις βάσεις να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας στον 89 Rainbow.

υπέροχη διασκευή από Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από το αεροδρόμιο Μεγάρων, εκεί στο χωριό Παχή. Το οποίο είναι μη εμπορικό αεροδρόμιο για γενική αεροπορία αλλά και στρατιωτικό ταυτόχρονα. Μου λέει ότι οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν από τη ζέστη. Καλή υπομονή. Εύχομαι στο χώρο που είσαι να υπάρχει air condition. Και μιλούσες, λέει, για δροσιά και για βροχή. Άστα να πάνε. Και έρχεται ο φίλος μου ο Βασίλης, μου λέει: έφυγα από το σπίτι και ο καιρός ήταν ό,τι να είναι, άστατο, συννεφιασμένος, έτοιμος να έρθει στην τέλεια του κόσμου. Και έπιασε δουλειά. Ο άνθρωπος δουλεύει στον ΟΑΣΤ. Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά στον ΟΑΣΤ. Και στη διαδρομή κιόλας, μου λέει: αυτή τη στιγμή Εγνατία, σε τυφλώνει ο ήλιος και έχουν φτάσει στην περιοχή Αλατίνη, στην Ανθέων, όπου έπεσε και ένα δέντρο εκεί, αλλά μάλλον το έχουν μαζέψει. Είχαν κλείσει τρεις λωρίδες μόνο μέτρο εκεί, αλλά μάλλον το έχουν μαζέψει. Είχαν κλείσει τρεις λωρίδες μόνο μία υπήρχε. Τώρα μου λέει: μάλλον θα έχει καθαρίσει ο δρόμος. Να έχετε το νου σας γενικά.

Πανέμορφο και τελείως ραδιοφωνικό τραγούδι, Beautiful Things από Benson Boone. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα επίσης να στείλω και στην Φένια. Καλημέρα και στη Φίβη από Πλαταμόνα. Και να σου που λέτε, μια κοπέλα όμορφα και ωραία πήγε με την παρέα της. Που θα πάει? Θα πάει στις υπέροχες παραλίες. Είτε είναι μεσσηνιακή μάνη είτε είναι λακωνική μάνη. Υπέροχες παραλίες, απάνεμες. Τα νερά πεντακάθαρα, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ καλό φαγητό και παραδοσιακός χώρος με πέτρα. Δεν έχει πάρα πολλά δέντρα, να το γνωρίζετε. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό τοπίο, εν πάση περιπτώσει, με υπέροχες θάλασσες. Αυτό που δεν ήξερε, γιατί πήγε να κάνει το μπάνιο του στο λιμένι, παρότι την ενημερώσαν βέβαια, είναι ότι έχει πολλές καρέτα. Και συχνά πυκνά αυτές κάνουν το μπάνιο τους εκεί. Έτσι λοιπόν η κοπέλα αυτή μπήκε να κάνει το μπάνιο της, δεν έδωσε σημασία ότι υπήρχε κοντά μια καρέτα και τη δάγκωσε στο μυρό. Φυσικά αυτό ήταν αρκετά επώδυνο, δεν συνέβη κάτι ακόμη χειρότερο. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι αν δείτε εσείς είτε στη Λακωνική Μάνη είτε στη Μεσσηνιακή Μάνη, σε αυτές τις παραλίες οι οποίες είναι απάνεμες και καταπληκτικές και συχνάζουν οι καρέτα μια χελώνα, καλό είναι να μην τις πλησιάζετε. Όχι γιατί επιτίθεται στον άνθρωπο, γιατί τρομάζουν. Προφανώς μπαίνει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης μέσα και επίσης το δάκρυμά τους δεν είναι επεξεγέλασε. Δηλαδή μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε από μακριά και αγαπημένοι, στην ησυχία τους αυτές, στην ησυχία μας κι εμείς.

0: Αυτή είναι Three Doors Down και το Here Without You. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Εκεί από τον κάμπο της Καστοριάς τα τελειώματα είναι με τα μήλα. Σε λίγο θα πιει και μια έτσι παγωμένη μπύρα, συντροφιά με τον 89 Rainbow, να έρθει να στανιάρει μέσα στη ζέστη. Καλή δύναμη και καλή δύναμη στο φίλο μου τον Σπύρο, αλλά και τη Σταματία, στο αγαπημένο μου αυτό υπέροχο δίδυμο από το Λουκουμπάσι στο Κονγκό, οι οποίοι σε λίγο έρχονται Ελλάδα. Με το καλό να έρθετε, να δείτε τα οικεία σας πρόσωπα και να περάσετε τέλεια. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, παιδιά, έχουμε 26 βαθμούς. Πάμε για τους 27, 3 αποφοράκια ανατολικός, υγρασία στο 70%. Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε πρόβλημα τα περιφερειακά. Εκεί οδό από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, δεν θα συναντήσετε πρόβλημα ούτε από την άλλη πλευρά, παρά μόνο μόλις φτάσετε στον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Σε εκείνο το σημείο δηλαδή, από δυτικά προς ανατολικά, θα βρείτε αρκετή κίνηση, χωρίς προβλήματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι εδώ σε εμάς, Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα εξόδου έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως επίσης το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και φυσικά η περιοχή της Χάνθ.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: 89 Rainbow.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτήν θέλω. Αυτή και είναι και η ουσία της κουλτούρας του ομοτενάση. Μια φιλοσοφία την οποία τη συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε και εσείς στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και την κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη.

owner of Lonely, πες το βραγόρι μου, 10 ώρες Lonely Heart. Yes. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη, καλημέρα στο Νεκτάριο από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα, μια από τις ωραιότερες παραλίες εδώ κοντά στην Πιερία. Μπράβο φίλε μου, καλές βουτιές. Βλέπω είσαι και με το σκυλάκο εκεί, άρα περνάτε τέλεια να το διασκεδάσετε μαζί. Καλημέρα στη Σμαρό, καλημέρα στη Τζέννη, καλημέρα επίσης και στην Ελένη. 6943-8889, Viber, Facebook και Instagram. Ξέρετε ότι έχουμε στον 89 Rainbow για να επικοινωνείτε όπου θέλετε εσείς. Και το όνομα αυτού, κυρίες και κύριοι, Traffic Commander, είναι το νέο σύστημα διαχείρισης της κίνησης και παρακολούθησης του ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Γίνεται σε πραγματικό χρόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι ψηφιακό, καταλαβαίνετε ότι μέσα έχει τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθάει βέβαια σε βοηθητικό πλαίσιο, και έτσι λοιπόν μπορεί πιο σύντομα εκεί στην τροχιά να δούνε που υπάρχουν προβλήματα, που χάλασε ένα φανάρι, που έγινε ένα μικρό ατύχημα, μεγαλύτερο δυστύχημα, που μπορεί να έσπασε ένας αγωγός, και όλα αυτά αναλαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο γρήγορα να βρεθούν στο σημείο εκείνο για να λύσουν το πρόβλημα. Μακάρι και στην πόλη μας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. 89 Rainbow.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο. Είναι 9 η ώρα και έχουμε περάσει στο τρίτο μέρος Rainbow Morning Show. Γιώργος Μπιτσάκος. Σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026. Και θα είμαστε παρέα και την άλλη εβδομάδα. Εδώ, 7 με 11, όπου τα συνδυάζουμε όλα. Ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Επίσης, ακούμε αληθινή μουσική, άρα διασκεδάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, άρα επικοινωνούμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στον 89 Rainbow.

River City People, California Dreaming. Ρε τον άνθρωπο τι έπαθε. 61 ετών, σέρβος επιβάτης, πετούσε από Θεσσαλονίκη για το Memmingen με Ryanair. Ξαφνικά έσπασε το παράθυρο, ο άνθρωπος καθόταν δίπλα στο παράθυρο και βρέθηκε ο μισός έξω, το κεφάλι και η ώμη. Ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Τον κρατούσε και η γυναίκα του για 5 λεπτά από τα πόδια. Έσπευσαν να το βοηθήσουν βέβαια και άλλοι επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος. Έρχεται η Ryanair τώρα και λέει: ο εξωγενής παράγοντας ήταν αυτός που είχε σαν αποτέλεσμα να αποκολληθεί ένα κομμάτι από τον κινητήρα και να σπάσει το παράθυρο. Απλά δεν ξέρουν ποιος είναι. Να, υποθέτω εγώ, ας πούμε, ένας μήνος πουλιών, drone, αλλά θα μου πεις drone σε τέτοιο ύψος. Και πάλι παίζουν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί γίνεται έρευνα και δεν υπάρχει ακόμα το τελικό πόρισμα. Βέβαια και η ίδια η εταιρεία δεν θέλει να φανεί ότι ο κινητήρας ήταν προβληματικός, γιατί εκεί αλλάζουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνω κι εγώ εικασίες. Ο άνθρωπος αυτός είδε τον χάρο με τα μάτια. Λέει ότι η ψυχολογία είναι στον πάτο. Δόξα τω Θεώ, ζει, δεν έπαθε τα χειρότερα. Η αντίδραση επίσης και από το πλήρωμα και τους πιλότους ήταν ακαριάστο να κατέβουν πιο χαμηλά, να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναπετάξει. Πάντως, αν ξαναπετάξει, σίγουρα δεν θα καθίσει δίπλα στο παράθυρο.

Walking by Myself από Καριμούρ. Κοσμάιδες, έχεις προνοήσει φίλε μου. Άμα δεν χωράς από το παράθυρο δεν κινδυνεύεις. Τελειώνει ιστορία, ενεργητική ασφάλεια δεν λέγεται αυτό. Στα αυτοκίνητα. Τώρα όσον αφορά την πεθερά ή τον πεθερό, είπαμε μπορείς κάλλιστα να σμπρώχνεις προς τα έξω, κάνοντας ότι τραβάς προς τα μέσα. Σε περίπτωση που δεν τα πάτε καλά, ξέρεις. Σε περίπτωση που τα πάτε καλά, εντάξει, καταβάλεις την προσπάθεια κανονικά και με τον νόμο. Και τώρα το μυαλό μου εμένα ταξίδεψε, γιατί είδα ένα αφιέρωμα μεγάλο, γραμμένο εδώ στην παράλεξη, που έχει να κάνει με τα παλιά τα βιβλιοπολία και στην Αθήνα, αλλά της Θεσσαλονίκης. Βιβλιοπολία που ήταν καταφύγια στην κυριολεξία. Εκεί που υπήρχε μια κουλτούρα και ταυτόχρονα μια επικοινωνία πολύ ιδιότυπη, που έφευγες και αποκοβόσουν τελείως από τον κόσμο. Έμπαινες μέσα, είχες το καφεδάκι σου, βέβαια τότε επιτρεπόταν και το τσιγάρο, υπήρχαν παντού τα σάκια. Σε ξέραν οι άνθρωποι στο βιβλιοπωλείο, σου συστήνανε και σου είχαν κρατημένα κάποια βιβλία γιατί τα λεφτά δεν φτάνανε για όλα. Αντάλλασες απόψεις με άλλους που είχαν διαβάσει κάποιο βιβλίο για να σε ψήσουν για το δικό τους και ταυτόχρονα να πάρουν ιδέες για το δικό σου ή τα δικά σου βιβλία που έχεις διαβάσει. Και τέτοια βιβλιοπωλεία ήταν ο Μόλχος, ήταν ο Προμηθέας και φυσικά το κατόι του βιβλίου, πάρα πολλά. Το κατόι του βιβλίου εκεί με τον κύριο Μπαρμπουνάκη και τους παπαγάλους του, αν δεν έχετε πάει, αν δεν έχετε ζήσει εκείνη την εποχή, δεν έχετε ζήσει πραγματικά. Ένας χώρος γεμάτος βιβλία, με τη μυρωδιά του βιβλίου και ταυτόχρονα με την αίσθηση των ανθρώπων που αγαπάνε το διάβασμα, να το μοιράζονται απλόχερα και να νιώθουν καταπληκτικά εκεί. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και πολλοί που σε χαρακτηρίζανε κουλτουριάρι έξω σε άλλες παρέες και ο χαμάν και με τα βιβλία σου εσύ. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Δεν υπήρχαν στεγανά. Εκεί λοιπόν ήσουν ο εαυτό σου και έψαχνες να βρεις τα βιβλία για να ταξιδέψεις αυτούς τους υπέροχους φανταστικούς κόσμους. Μου λείπουνε πάρα πολύ και θα ήθελα, ναι, να ανοίξουν ξανά μανά καινούργια βιβλιοπολία με αυτόν ακριβώς τον παλιακό χαρακτήρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: πρόκειται για μια γκρουπάρα, τους Red Hot Chili Peppers και το υπέροχο Dark Necessities. Καλημέρα στο φίλο μου και συνεργάτη εδώ, Νίκο Μιλωνά, ο οποίος, παιδιά, μου στέλνει φωτογραφία μποτιλιαρισμένος στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη στη Σύνδο περιοχή. Και μου έστειλε και το χάρτη. Να ξέρετε, να έχετε κατά νου ότι αν κατευθύνεστε προς Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Σύνδου, πραγματικά θα πάτε σημειωτών. Οπότε σημαίνει ότι θα έχετε και τη ζέστη να αντιμετωπίσετε. Air condition ανοιχτό, και δεν είναι μόνο τα air condition στα αυτοκίνητα, είναι και στα σπίτια λόγω ζέστης. Αλλά δεν είναι μόνο, παιδιά, τα air condition. Είναι και το δίκτυο. Γι' αυτό και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα του αέρα στο σπίτι και φυσικά μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. 89 Rainbow.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Είναι γεγονός, όλοι εμείς και όλες εσείς φυσικά, οι κυρίες και δεσποινίδες, χτίσαμε αυτήν την rock and roll πόλη. Όπου είναι κάθε πόλη, έτσι δεν είναι συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ περισσότερο γιατί αγαπάμε η rock, rock and roll και γενικότερα τη μουσική εδώ στην πόλη μας. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο, η οποία ξυπνάει εκεί ψηλά στα βουνά και ξυπνάει με τη βροχούλα, ξυπνάει με τη δροσιά. Λογικό είναι. Καλά να περνάς, καλή συνέχεια να έτσι. Και εμείς έτσι συνεχίζαμε εδώ. Μάλλον ξεκινήσαμε, αλλά μας το γύρισε ο καιρός. Τώρα έχουμε αρκετή ζέστη και πλέον έθριο καιρό. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη την Ευελίνα, σε όλους εσάς εδώ στη συντροφιά μας. Και κυρίες και κύριοι, 54 χρόνια μετά έρχεται ένα sequel όσον αφορά τον Ονό, που αυτή τη φορά δεν είναι ακριβώς sequel. Τι είναι τώρα λοιπόν? Έρχεται ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί από την Αντριάννα Τριτζιάννη και λέγεται Κόνη. Λοιπόν, είναι η ιστορία της Κόνη Κορλεόνε, η οποία μένει χείρα και σιγά σιγά αρχίζει και δείχνει πόσο δυναμική είναι και μέσα από τα μάτια των γυναικών φυσικά την πορεία για την μαφιόζικη Κόζα Νόστρα εκεί στην οικογένεια των Κορλεόνε. Δείχνει δηλαδή ότι πλέον έχουμε μια μητριαρχική εκδοχή της μαφίας. Η Paramount είναι υπεύθυνη για την κινηματογραφική μεταφορά. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τίποτα για το cast ή την παραγωγή. Το ζητούμενο είναι πάντως ότι είναι αδύνατον να το σκηνοθετήσει ο Francis Ford Coppola. Θα έχουμε δηλαδή καινούριο σκηνοθέτη. Για να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα μας φανεί αυτή η εκδοχή.

Your Eyes Without a Face, Billy Idol στα ντουζένια του. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε χρυσή ιστορία, έκανε top 10 όπου και να βρέθηκε, όπου και να ακούστηκε και φυσικά αγαπιέται μέχρι και τώρα σε όλα τα ραδιόφωνα και στις καρδιές μας. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, καλημέρα στο φίλο μου Βασίλη Μαντούδη. Καλή σου μέρα Βερενίκη, καλημέρα και στην καλή μου φίλη τη Γιώτα. Και αυτή σε περίοδο διακοπών μας ακούτε μέσω ίντερνετ, γιατί δεν είναι μόνο παραδοσιακά οι 89 μεγάκυκλοι στα FM. Είναι φυσικά και το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, διαδικτυακά. Ακούτε το σταθμό μας, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα application με καταπληκτικές μουσικές που μπορείτε να κατεβάσετε, γιατί είναι και για iOS, είναι και για Android. Λοιπόν, συχνά πυκνά μιλάμε για τα ωφέλη που έχουμε από τη γυμναστική και τα οποία εννοείται ότι είναι φοβερά και τρομερά. Από τη μία, από την άλλη όμως, εάν ασχολείστε και με τον πολιτισμό, τι εννοώ ασχολείστε με τον πολιτισμό, εννοώ να κάνετε βόλτες, να πηγαίνετε θέατρο, να πηγαίνετε σε μουσεία, να πηγαίνετε σε πινακοθήκες, να κάνετε σε συναυλίες, όλα αυτά σε μία όπερα, αν αυτό το έχετε σαν συνήθεια να το κάνετε με τον αγαπημένο σας, με τους φίλους σας ή και μόνος ή μόνοι, τότε πιστέψτε με, αποδεδειγμένα πρόκειται για γυμναστική και τα ωφέλη που έχετε είναι παρόμοια και καλύτερα της γυμναστικής. Γιατί η τέχνη έχει και το χάρισμα να εκείνη τη στιγμή να σε ικανοποιεί λίγο παραπάνω. Είναι ψυχαγωγία, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα από το Journal of Epidemiology και Community Health, ένα περιοδικό επιστημονικό, και είναι μια έρευνα που έγινε σε 2.000 συμμετέχοντες, αλλά αυτή η έρευνα γίνεται διαχρονικά, δεν έχει σταματήσει. Και αγγίζει όλες τις ηλικίες, δίνοντας μια βάση παραπάνω στους 50+. Με την έννοια ότι προσπαθούμε να βρούμε και διάφορους τρόπους να σηκωθούμε από τον καναπέ, να σηκωθούμε από την καρέκλα, να δραστηριοποιηθούμε και να μην είναι μόνο η άσκηση που μοιάζει ως ένα μέρος προγράμματος που είναι και λίγο έτσι επιβαλλόμενο. Έχει να κάνει καθαρά με την τέχνη και με πράγματα που μας βοηθούν να έχουμε και ψυχική και σωματική ανάταση.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: 89 Rainbow.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Είμαστε γεμάτοι ενέργεια, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα γιατί εγώ έχω εσάς και είστε περισσότεροι και με βοηθάτε για να παραμένω ζωντανός και Duracell εδώ. Μας έχει μείνει μία ώρα ακόμα και θα την αξιοποιήσουμε στο έπακρον, κάνοντας το τελευταίο κατοστάρι με την επικοινωνία μας, με την ενημέρωσή μας, με την αληθινή μας μουσική, με διασκέδαση, με τις συμφωνίες και διαφωνίες, αλλά πάνω απ' όλα με καλή διάθεση. Και όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow.

αγαπημένη Nirvana, The Man Who Sold The World. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Ποκαραμπουρνάκη, ξύπνησε με δροσιά το πρωί. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα όμως, φίλε μου Γιάννη. Και όσον αφορά το τραγούδι που ζήτησες, δεν θα ανάψουν τα αίματα απλά. Θα καεί το πελεκούδι. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ό,τι και να κάνετε, καλά να είστε. Καλά να περνάτε εδώ στην τροφιά, Rainbow Morning Show, παρεούλα. Λοιπόν, ειδικά αυτό το τραγούδι που ζήτησες τώρα, Γιάννη, με το μήνυμα είναι ότι πρέπει. Ακριβώς δηλαδή, ταιριάζει, αρμόζει. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάζω μερικές φορές κάποια πρόστιμα που υπάρχουν. Υπάρχει λογική πίσω από αυτά. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει ένας παραλογισμός σε ένα πρόστιμο που είναι 350 ευρώ. Και το λέω, OK, να περάσεις με κόκκινο, να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου, να μην φοράς ζώνη και πάει λέγοντας. Υπερβολική ταχύτητα. Αλλά να μην σβήσεις τη μηχανή όταν είσαι στα φανάρια. Τα περισσότερα αυτοκίνητα σήμερα έχουν start-stop. Και ιδίως τα υβριδικά, αλλά και αυτά που δεν είναι υβριδικά έχουν αυτό το σύστημα. Προσέξτε όμως. Όταν έχει υψηλή θερμοκρασία, δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό. Δηλαδή, από κάποιους βαθμούς και πάνω, όπως είναι τώρα το καλοκαίρι, μέσα στο μεσημεράκι, και θα πρέπει να σβήνεις εσύ το κινητήρα. Λέει, αν δεν το σβήσεις, είναι 350 ευρώ, γιατί έχουμε διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό σε μάρανε. Το διοξίδιο, λέει. Επίσης, άμα βρίσκεσαι σε ένα τούνελ και δεν το κλείσεις, λέει και πάλι, στο τούνελ δηλαδή που θα μποτιλιαριστούμε όλοι, θα υπάρχει άνθρωπος τροχέας, ο οποίος θα με ρυμνήσει για το ποιος έχει ανοιχτά τη μηχανή. Παιδιά, λίγο να σοβαρευτούμε λίγο. Ούτε ταινίες δεν έχουν τέτοιες παραδοξότητες.

0: φιλοξενία με φιλοξενία διαφέρει. Γιατί υπάρχει φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται, αλλά υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι. Είναι μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί θα ανακαλύψετε από κοντά υβριδικά, plug-in υβριδικά, αλλά και ηλεκτρικά μοντέλα, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, μαζί φυσικά με την κορυφαία εξυπηρέτηση Lexus. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα πανύψηλο παλικάρι με μπουκλέο λέ κόκκινα μαλάκια. Ένας πολύ αντισυμβατικός χαρακτήρας, Μικ Χάκναλ. Συμπληρώνεται, something got me started. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, πλησιάζουμε τους 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σε κάποιες περιοχές, στο κέντρο ειδικά, είμαστε 30 καβαλημένο. Έχουμε ένα μποφοράκι νοτιοδυτικό. Έχουμε 52% υγρασία. Έπεσε, ήταν 70-72 το πρωί. Οπότε δείχνει ότι γίνεται πιο ξερός ο αέρας. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε πολύ. Πολύ έντονο αέρα, αυτό θα ήταν μεγάλο πρόβλημα και θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς. Όσον αφορά την κίνηση, να σας πω ότι η περιφερειακή δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Η Κατσιμίδη έχει στην κατεβασιά της από τον περιφερειακό δρόμο και κυρίως μετά το Καφτατζόγλιο ένα θεματάκι. Εδώ η δικιά μας η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από Βούλγαρη μέχρι 25 Μαρτίου. Και γενικότερα η Χάνθ αυτή τη στιγμή που ζορίζεται. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι βατή, παιδιά. Τώρα αν υπάρχει κάποια εξαίρεση κάπου, δεν το γνωρίζω, εδώ είμαι. Πληροφορήστε με για να πληροφορήσω και τους υπόλοιπους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

τα πάνω κάτω Down Under Men at Work. Καλημέρα σας. Rainbow Morning Show. Τι έχω να πω? Έχω να πω ότι είναι μια κουβέντα που την έχω κάνει συχνά πυκνά με φίλους που τους αγαπώ πάρα πολύ και είναι πανέξυπνοι άνθρωποι, αλλά σε μερικά πράγματα έχουμε μια στοκαδούρα και κολλάμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ας πούμε, πόσους καφέδες να πίνει ένας άνθρωπος την ημέρα? Λένε οι επιστήμονες 400 μιλιγκράμμ, είναι περίπου 3 με 5 καφέδες, αναλόγως την κούπα που χρησιμοποιείς. Αν είναι μικρές οι κούπες είναι 5, αν είναι μεγάλες είναι 3. Έχω ένα φίλο μου, λέει, έχω αρρυθμίες, έχω πιει, λέει, πολλούς καφέδες. Λέω, πώς καφέδες? Πια έναν το πρωί, λέει, και δύο, έναν το μεσημέρι μετά, λέει, και άλλον έναν το απόγευμα. Το πρωί τι καφέ ήπιες? Ήπια, λέει, έναν τετραπλό φρέντο εσπρέσο, άρα 4. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε. Μετά ήπια έναν διπλό και το βράδυ ήπια μια διπλή κούπα. Δηλαδή, παιδιά, βάλτε λίγο τη λογική. Δεν το συζητάμε, πρέπει ως ένα όριο. Γιατί ο καφές, ναι, μεν βοηθάει την καρδιά, ναι, εκτός από την καφέινη έχουμε και άλλα συστατικά μέσα που είναι αντιοξειδωτικά και πάει λέγοντας. Αλλά δεν είναι για να το παίρνεις όλο αυτό σε έναν κορεσμό και να δημιουργείς πρόβλημα στον εαυτό σου. Εννοείται ότι θα σε βγάλει. Α, και δεν είναι κάθε άνθρωπος το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευαισθησία στην καφέινη. Δεν μπορεί αυτοί να πιούν τους καφέδες που πίνουν οι υπόλοιποι, ο μέσος όρος θα πίνουν λιγότερους. Θα μου πεις τώρα, περιμένεις επιστημονική μελέτη γι' αυτό? Όχι, αλλά να. Και μάλιστα οι φίλοι μου αυτοί είναι πανέξυπνοι, να το ξέρετε. Αλλά σε άλλους τομείς της ζωής τους.

Αυτό είναι ο Dan Wilson και Breathless. Και έχω το φίλο μου τον Μανώλη, την καλημέρα μου στο υπέροχο και εξωτικό Κιλκίες επίσης, ο οποίος μου λέει: εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που πίνουν 10 καφέδες και βάλε χωρίς προβλήματα. Λογικό. Ο άνθρωπος πουλάει καφέ. Αυτό θέλει. Και ο καρδιολόγος όμως αυτόν θέλει. Με τις αριθμίες. Λοιπόν, κάπου εδώ, κάπως έτσι, κάπως όμορφα, φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Μαρία Μανατίδου. Θα ξεκινήσει όμορφα και ωραία την εκπομπή της και θα είσαστε παρέα γιατί πρέπει να την ακούτε τη Μαρία. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο παρά ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Rainbow Morning Show, μέχρι και τις 11. Εσείς παραμένετε γιατί μετά από την Μαρία, από τις 2 μέχρι και τις 6 θα είναι μαζί σας ο Νίκος Μπογιατζής με τις μουσικές του γνώσεις να σας ενημερώσει. 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης και μουσικές γνώσεις και κινηματογράφο και θέατρο, γενικότερα ό,τι άπτεται της τέχνης. Μουσική και αύριο 7 η ώρα θα βάλουμε τα δυνατά μας να περάσουμε καλά. Καλή υπομονή, παιδιά, να προσέχετε όσον αφορά τη ζέστη, κυρίως εσείς που είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, να προσέχουμε και τα ζωντανά μας, τα τετράποδα, αλλά και τα μικρά τα παιδιά. Σας αποχαιρετώ με Black Magic Woman από Santana και I Hate Myself for Loving You από Joan Jett. Από μένα, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
11: Πόσο του Ιουλίου είπατε είναι σήμερα? 22. Oh mon Dieu. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας φυσικά και η Waterlands.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πολύ επικίνδυνα έτσι τις μέρες για πυρκαγιές και τα σχετικά. Πέρασε και έφυγε όμως, πέρασε και δεν ακούμπησε. 30 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 52%. Από σήμερα θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, αύριο θα έχουμε 23 με 34 και την Παρασκευή που περιμένουμε έτσι και βροχές, 22 με 29 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να βελτιώνεται πάλι το πράγμα, μην ανησυχείτε. Εντάξει, 2-3 μέρες ήταν η κάψεθ. Όχι με την καλή την έννοια, καταλάβατε ποιε

Χθες ανεβάζαμε ένα δίλημα στα social media του 89 Rainbow. Με ποιον θα επιλέγατε να πάτε διακοπές, αν θα επιλέγατε να πάτε με παρέα ή με τέρι. Σε λίγο θα σας πω ποιος κέρδισε, γιατί είναι αναπάντεχη η απάντηση. Θα διαβάσω φυσικά και πολλά από τα δικά σας μηνύματα και σχόλια. Κέρδισε κυρίως αυτός και αυτοί που απαντήσανε όχι δημόσια. Ήταν οι περισσότερες απαντήσεις που πήραμε για το συγκεκριμένο δίλημα, το οποίο κάπως έγινε τρίλημα. Πάντως, αν σήμερα ζεσταίνεστε και έχετε δίλημα το τι να κάνετε για να δροσιστείτε, δεν χρειάζεται, παιδιά. Είναι μονόδρομος, Waterland, σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, και για τους επισκέπτες της πόλης. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια, με δραστηριότητες για μικρούς, για μεγάλους. Για να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες, μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι, αυτό φτάνει. Έχεις και ασφάλεια για τα παιδάκια σου.

Διακοπές ζευγάρι με το Τέρι ή διακοπές με φίλους. Οι διακοπές με φίλους ακούγονται υπέροχες μέχρι να έρθει ο λογαριασμός, τα παιδιά, το κοινό ταμείο, η μάχη για το καλύτερο δωμάτιο και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Γιώργος λέει με το Τέρι μου, αν αντέξεις με το Τέρι μου 10 μέρες διακοπές, μπορείς να αντέξεις τα πάντα. Ωραίο, σωστό, τίμιο. Η Έλενα λέει πάντα με την παρέα μου, πρωινός καφές, βόλτες, επιτραπέζια μέχρι το ξημέρωμα και γέλια που θα τα θυμάσαι όλο το χειμώνα. Σαν να βλέπω φιλαράκια μου ακούγεται αυτό. Ο Νίκος λέει με το Τέρι για χαλάρωση, με την παρέα για ιστορίες που δεν λέγονται ποτέ ολόκληρες. Σαν το hangover μου ακούγεται αυτό. Η Μαρία λέει εξαρτάται, 3 μέρες με την παρέα και μετά άλλες 3 μόνο με το Τέρι γίνεται, γιατί όλα μαζί δεν γίνονται. Και η Κατερίνα ιδανικά με τους φίλους, αλλά ο καθένας στο δικό του δωμάτιο, διότι η αγάπη θέλει παρέα, αλλά μία πόρτα που κλείνει είναι σίγουρα απαραίτητη. Θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα μηνύματα που έλαβα για αυτό το δίλημα ήρθαν σε προσωπικό επίπεδο και αυτό που κέρδισε είναι το διακοπές μόνοι μας. Μάλλον οι περισσότεροι, αυτό έχετε ανάγκη. Ούτε διακοπές με το Τέρι, ούτε με τους φίλους. Με την πάρτι σας, με την πάρτι μας.

a wonderful life. Και αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη θα ανακαλύψετε έναν κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Θα γνωρίσετε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό Argent, όλα αυτά στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα δυναμώστε, γιατί ήρθε ο Eric Clapton. Layla.

Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς, αλλά το τελευταίο καιρό κατακλείζομαι από διαφημίσεις, από ολοφάνερο και ολοφάναρο AI, άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρβαροι και γίνονται αγνώριστοι περπατώντας τύπου 5-10 λεπτά την ημέρα, ή άλλοι άνθρωποι που κάνουν tai chi στην καρέκλα τους ή στο κρεβάτι τους, και φαντάστηκα ότι κατακλείζομαι γιατί έψαξα tai chi στο YouTube, για παράδειγμα. Και το ίδιο πάθανε και οι δημοσιογράφοι του New York Times, οι οποίοι το έψαξαν και εντόπισαν ότι υπάρχουν χιλιάδες διαφημίσεις με εκατοντάδες μούφα, γιατρούς, θεραπευτές, influencers του wellness κλπ. Που έχουν δημιουργηθεί προφανώς με τεχνητή νοημοσύνη και προωθούν διάφορα πράγματα, συμπληρώματα διατροφής κυρίως, κατά κύριο λόγο, αλλά και υπηρεσίες εκγύμνασης κλπ. Εγώ τον τελευταίο καιρό βλέπω μόνο τέτοιες διαφημίσεις. Δεν ξέρω με εσάς τι συμβαίνει. Ενώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να βλέπω είναι βουτιές. Βουτιές, γιατί σε βλέπω τώρα που είσαι κολλημένος εκεί στη Τζιμισκή, στον περιφερειακό, και τι θέλεις στη Waterland. Μια νεροτσουλήθρα, τι να θέλεις.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Μία ακόμη ζεστή ημέρα για τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Υπομονή. Και φυσικά δυνατά την ένταση.

Διαβάζω σήμερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες AI που χρειάζονται όλο και περισσότερα δεδομένα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους έχουν δημιουργήσει μια νέα παράξενη αγορά γύρω από το πιο παλιό μέσο. Όχι το ραδιόφωνο. Ακόμα δεν φτάσαμε εκεί, αν και... Μιλάμε για το βιβλίο. Μάλιστα, υπάρχει μια εταιρεία η οποία διατηρεί μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων βιβλίων στον κόσμο και διαφημίζει πλέον υπηρεσίες μαζικής προμήθειας έντυπων βιβλίων για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Ψάχνουν βιβλία παλιά που δεν έχουν μολυνθεί ακόμα από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα θεωρείται ότι ό,τι έχει τυπωθεί πριν το 2022, το κείμενο είναι καθαρό. Δεν έχει μέσα χέρι τεχνητής νοημοσύνης. Είναι όλο ανθρώπινη νοημοσύνη. Καθαρή. Πάλι καλά που βγάλαμε βιβλία πριν το 22 να λέμε και πάλι καλά που έχουμε γράψει κείμενα πριν από το 22 γιατί καλά που βγάλαμε βιβλία πριν το 22 να λέμε και πάλι καλά που έχουμε γράψει κείμενα πριν από το 22 γιατί λίγο ή πολύ όλοι έχουμε μπει στον πειρασμό της τεχνητής.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ότι κάποιοι συνεχίζουν και ζουν στο ρυθμό αυτής της συναυλίας που έγινε αυτό το καλοκαίρι. Μοιάζει να είναι μακρινή, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στην παρέα μας έχουμε τη Waterland, που εκτός από όλα τα άλλα έχει και μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια. Αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα φέτος. Είναι η Waterland Farm, στην οποία θα δείτε από κοντά καμήλες, λάμα, ρακούν. Γενικά η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη, διότι τα παιδιά ξετρελαίνονται. Ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Μπείτε στο waterland.gr, θα δείτε τις τιμές για οικογενειακή κάρτα, πραγματικά σας συμφέρει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τετάρτη χωρίς glow up είναι απλώς τρίτη με μία μέρα καθυστέρηση. Να τα λέμε και αυτά. Κάθε Τετάρτη στον 89 Rainbow, μία από εσάς κερδίζει ένα ολοκληρωμένο beauty experience από τα καταστήματα Μεντούσα που περιλαμβάνει θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ για να νιώσεις ανανεωμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Και για να μπεις στην κλήρωση δεν χρειάζεσαι ούτε ραντεβού ούτε φίλτρο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89, γράφεις το όνομα, τεπώνυμό σου και τη φράση glow up και η επόμενη μεγάλη αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει απλά από ένα απλό μήνυμα. 39 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα Μεντούσα είναι πάντα δίπλα μας για κομμωτική, nails, barber. Εμπιστεύσου και εσύ την ομάδα των Μεντούσα με την εκπαίδευση της Schwarzkopf Professional. Κλείσε το ραντεβού σου και online και κατέκτησε την ομορφότερη εκδοχή σου. Τα μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε από τώρα μέχρι και τις 2 παρά περίπου που θα γίνει η κλήρωση. Καλή επιτυχία!

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς και γνώσεις και δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκεις, delta360.gr για να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, ή μπορείς να καλέσεις και τώρα που μιλάμε στο 2310 22 63 18 και να κλείσεις ένα προσωπικό ραντεβού για να κάνεις μια ξενάγηση και να μάθεις έτσι όλα όσα σε ενδιαφέρουν για τις ειδικότητες, για το γραφείο σταδιοδρομίας, για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, τα πάντα.

Τι μας έχει κάνει ρε παιδιά η Waterland, τι κόλλημα έχουμε φάει και φέτος. Έχω πάει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξέρω πόσες φορές ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω, πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Κανένα σανσεράκι εκεί στη Waterland σκεφτήκατε να βάλετε έτσι για να διευκολύνετε?

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Το θερμόμετρο δείχνει ήδη 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει βγει και έκτακτο από την ΕΜΗ. Η μισή χώρα θα έχει καύσωνα και η άλλη μισή καταιγίδες από σήμερα το βράδυ, αύριο. Εμείς είμαστε στο καταιγίδες.

αφιερωμένο στον Κώστα, το φωτογράφο, ξέρει αυτός. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που έχει ζέστη, έτσι πολλά site έχουν δημοσιεύσει πολύ ωραίες συνταγές για πραγματάκια που μπορούμε να φάμε τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν θέλουμε να ανάψουμε φούρνους, τηγάνια και τέτοια. Αυτά εντάξει τώρα δεν το συζητώ. Ποιος βάζει τηγάνια με τέτοιες μέρες. Λοιπόν, μια πολύ ωραία σαλάτα καλοκαιρινή είναι με καρπούζι, φέτα και γλιστρίδα. Είναι φοβερός ο συνδυασμός. Χρειάζεστε ντοματίνια, ένα ματσάκι γλιστρίδα, ελαιόλαδο, λίγο βαλσάμικο ή ξύδι, λίγο δυόσμο, καρπούζι, φέτα, αλάτι, πιπέρι. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τα κόβετε, τα καθαρίζετε, τα κόβετε, τα αναμειγνύετε και έχετε την πιο νόστιμη σαλάτα. Ο συνδυασμός καρπούζι, πικάντικη φέτα και ντοματίνι είναι...

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης, αρκεί για να δεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που σε προετοιμάζει για την πραγματική αγορά εργασίας. Με 100 σύγχρονες ειδικότητες, το επόμενό σου βήμα ξεκινά εδώ. Δέλτα 360.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντας,
3: βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. 89 Rainbow.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Μπαίνω στα τοπικά site και δεν ξέρω τι να πρωτοπιστέψω από αυτά που διαβάζω. Καταρχάς, ένας άνδρας χθες το απόγευμα έβγαλε τα ρούχα του στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ήταν βαμμένος κλόουν. Έβγαλε τα ρούχα του και όπως ήταν με το ισόρουχο, έκανε βουτιά στο θερμαϊκό. Τώρα διαβάζω ότι τη Δευτέρα εμφανίστηκε ένα φίδι σε πεζοδρόμιο στην Εγνατία. Χθες είδα και τουρίστες που γυρνούσαν από μπάνιο εκεί στην Καλαμαριά. Έρχονται οι τουρίστες στη Θεσσαλονίκη και μένουν εκεί στην περιοχή της Καλαμαριάς και πάνε για μπάνιο στην Αρετσού. Κανονικά, όπου έχουν μπει ξαπλώστρες και διάφορα άλλα τέτοια.

Σήμερα θα βγούμε βολτούλα στους δρόμους της πόλης, γιατί αυτό κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα και εγώ τη ρουτίνα μας, φίλες μου και φίλοι μου, δεν τη χαλάω. Λοιπόν, πάμε περιφερειακό, όπου έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, που είναι ζήγκα στην κίνηση και στις καθυστερήσεις. Δυτικά είμαστε πεντακάθαροι αυτή την ώρα, πράγμα σπάνιο. Είναι αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης Μπότσαρη περίπου μέχρι και τη Νέα Ελβετία, κλασικά. Πολύ πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος, με αρκετές καθυστερήσεις σε όλο της το μήκος. Η Εγνατία καθαρή, μόνο στο ύψος του Βαρδάρη βλέπω να υπάρχουν έτσι μικρές καθυστερησούλες.

λέτε το μέλλον. Δεν θέλει απλώς σκέψη. Θέλει κίνηση. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις. 2310 22 63 18 για να κλείσεις ραντεβού για προσωπική ξενάγηση ή μπες στο delta360.gr. Ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή και να βγω εκεί έξω. Να το τολμήσω. Ευχές να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση.
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Βελέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
1: 89 Rainbow.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης, στα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow, 4 ώρες μέχρι και τις 6, δίπλα μου η Κοσμοτέ.

γιόζεστη ημέρα του καλοκαιριού μέχρι στιγμής για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω εκεί που βρίσκεστε εσείς πώς το αισθάνεστε. Εδώ στον 89 Rainbow με Hot Stuff, Donna Summer, Νίκος Μπογιατζής μαζί σας μέχρι και τις 6. Σε λίγο Guns N' Roses, σε λίγο και οι Tok Tok, οι οποίοι γιορτάζουν το τρίτο τους άλμπουμ, το Color of Spring, με την επανέκδοσή τους στις 4 Σεπτεμβρίου, και καλά κάνουν. Έτσι είναι η αυθεντικότητα και η καινοτομία όσο περνάνε τα χρόνια. Εκτιμώνται όχι μόνο από τους ίδιους τους δημιουργούς, αλλά και από τον κόσμο που έχει το κριτήριο να ξεχωρίσει. Πρώτα οι Guns N' Roses.

0: 89 Rainbow με Lenny Kravitz. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 89 Rainbow.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Jovi επέστρεψαν με live και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ελπίζουμε να έχουμε κι άλλα προς τη σωστή κατεύθυνση, πάντα μουσικά. Runaway στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Τα προβλήματα τα έχουμε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα δυτικά από πολύ νωρίς, από την Τούμπα μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου. Κατά τα άλλα, προσέχουμε δυτικά τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στο κέντρο την Τζιμισκή αυτή την ώρα, γιατί και εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Always on my mind, Pet Shop Boys στον 89 Rainbow τώρα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Doors. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Δεύτερο 60 λεπτό. Σε λίγο θα φέρω Eric Clapton με το Cocaine. Πρώτα τους Eurythmics με το Sweet Dreams. Προχωράμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα.

στον 89 Rainbow με Genesis, ένα χρόνο ακριβώς από την ημέρα που μας άφησε ο Ozzy Osbourne. Ο χρόνος φεύγει γρήγορα, όμως όλη η κληρονομιά του Ozzy θα παραμείνει εδώ. Πρόσφερε τόσα όχι μόνο στη heavy metal μουσική αλλά στη rock γενικότερα. Ozzy Day σήμερα στη γενέτειρά του στο Birmingham με ποικίλες εκδηλώσεις και γυναίκα του, η Sharon, λέει να τον γιορτάσουμε ακούγοντας τη μουσική του δυνατά.

0: 89 Rainbow και Robbie Williams. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: 89 Rainbow.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στον 89 Rainbow με Queen και You Don't Fool Me. Συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα όσον αφορά την κυκλοφορία στον περιφερειακό, αυτή την ώρα με κατεύθυνση τα δυτικά. Προσέξτε ιδιαίτερα την περιοχή, το ύψος της Τούμπας μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπηργείου, όπου εκεί έχουμε τις χαμηλές ταχύτητες. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Χαριλάου. Στο κέντρο, μικρά προβλήματα στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Δύο all-time classic από την Purple και Scorpions και μετά πιο εναλλακτικά με τους Subways στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow και Subways. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι, και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής με την τρίτη ώρα. Τρίτο 60 λεπτό, σε λίγο φέρνω Boston More Than a Feeling. Πρώτα κάτι πιο pop, synth pop συγκεκριμένα. Έρχονται οι αχά.

στον 89 Rainbow είναι η Nickelback, η οποία ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι έρχεται το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Everything Under the Sun. Το φθινόπωρο όλα αυτά, συγκεκριμένα η ημερομηνία είναι η 30η του Οκτώβρη. Αυτά για τους Καναδούς, οι οποίοι βέβαια δύσκολο να ξεπεράσουν την επιτυχία του How You Remind Me που μόλις ακούσαμε από τη χρονιά του 2001. Τώρα η Toto στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και REM. Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Omotenashi. Μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής καθώς και την κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 89 Rainbow. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Beatles συνεχίζουν να συγκινούν. Help στον 89 Rainbow, εδώ Paul McCartney να παίρνει μέρος σε ένα tour στο Liverpool που αφορά τους Beatles και να μένουν όλοι με ανοιχτό το στόμα, με το Ringo Starr να παίρνει διδακτορικό τιμητικά για την προσφορά του στη μουσική, πάλι από το Πανεπιστήμιο της πόλης του, το University of Liverpool. Εντάξει, νομίζω είμαστε σε μια Beatlemania η οποία διαρκεί, γιατί πολύ απλά η μουσική τους είναι εδώ παρόν και συγκινεί ακόμα, όπως φυσικά και ο Chris Rea με το Road to Hell τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

all-time classic. Who can it be now, η μεγάλη επιτυχία των Men at Work στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Περιφερειακός με χαμηλές ταχύτητες προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες αυτή την ώρα. Επίσης, στο κέντρο χαμηλές ταχύτητες έχει λεωφόρος Νίκης αυτή την ώρα και ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Kiss, I was made for loving you. Ένα ακόμα από Bon Jovi, το Always, και τα ξαναλέμε στην τέταρτη ώρα.

0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
1: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
5: 89 Rainbow.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη μας ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow με τα καλύτερα. Ανοίγω με Anastasia, Left Outside Alone. Έχω νέα για διαγωνισμό εδώ στον σταθμό. Σας θέλω να είστε alert. Και φυσικά μερικά ακόμα μουσικά νέα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

με Blondie One Way or Another. Πάντως, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τα κατάφεραν οι Oasis, βοήθησε και η Εθνική Αγγλία. Στο Wonderwall ακούγεται συνεχώς αυτή την περίοδο. Πάντως, το δεύτερο τους άλμπουμ, το What's the Story Morning Glory, έγινε το πιο επιτυχημένο στα βρετανικά charts studio album. Και τονίζω τη λέξη studio γιατί βρίσκεται στην τρίτη θέση. Στη θέση νούμερο 2 υπάρχει το Greatest Hits των ABBA και στην θέση νούμερο 1 το Greatest Hits των Queen. Για τα επίσημα βρετανικά charts που συμπληρώνουν 70 χρόνια.

0: Ένση στον 89 Rainbow. Φαντάσου το σπίτι σου στα χέρια των ανθρώπων που εμπιστεύεσαι πραγματικά. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα του αέρα στο σπίτι και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

Like the Wind από Christopher Cross στον 89 Rainbow. Μην ξεχνάς, κάθε Σαββατοκύριακο είσαι συντονισμένος, συντονισμένη και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943808089, εκείνη όμως τη στιγμή, μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν την ακούσεις. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Και φυσικά, καλή επιτυχία από εμένα. Πάμε σε Doors.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Deep Purple και το κλασικό τους, ένα από τα καλύτερά τους φυσικά, Smoke on the Water. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, καθημερινά 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6, ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης. Ξανά μαζί αύριο, σε λίγο, έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης. Μείνετε συντονισμένοι. Το τελευταίο από τη δική μου λίστα είναι οι Simple Minds, το Alive and Kicking. Yeah.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
2: 89 Rainbow.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί έως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Sting και AC/DC. Τώρα Pink Floyd, Another Brick in the Wall, στον 89 Rainbow.

Highway to Hell από τους ACDC στον 89 Rainbow. Νιώσω μουσική, νιώσω Θεσσαλονίκη. Απόγευμα Τετάρτης, δύσκολη μέρα για να είσαι στο τιμόνι, ακόμη και με το κλιματιστικό σε λειτουργία. Πολύ κίνηση, ιδιαίτερα στην περιφερειακή οδό αυτήν την ώρα, στο ρεύμα προς Ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το 424. Εκεί υπάρχει ένα ατύχημα που δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Ακόμη ένα ατύχημα στην εσωτερική περιφερειακή πριν από τον κόμβο της Ευκαρπίας. Κίνηση και στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και το κέντρο στα κόκκινα, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία. Σε λίγο θα ακούσουμε Καλέο, τώρα Fry Hide, Every Time, στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, James και Getting Away With It, αληθινή μουσική. Τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Για

Aerosmith και I Don't Wanna Miss a Thing, το τραγούδι της ταινίας Armageddon στον 89 Rainbow. Ήταν μια καλή χρονιά το 2026 για τον Phil Collins, όχι μόνο γιατί εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, η επίσημη τελετή ένταξής του θα γίνει το Νοέμβριο, αλλά και γιατί όσον αφορά τα θέματα υγείας του είναι πολύ καλύτερα τους τελευταίους μήνες από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τόσο καλά που δεν φοβάται να κατέβει στο υπόγειο του σπιτιού του όπου έχει το προσωπικό του στούντιο. Έχει ήδη ολοκληρώσει κάποια τραγούδια, έχει κάποιες ιδέες για κάποια άλλα. Σύντομα μπορεί να ακούσουμε καινούριο υλικό από τον Phil Collins που το τελευταίο του άλμπουμ Going Back πηγαίνει πίσω στο 2010. Phil Collins τώρα με τη νούμερο 1 επιτυχία του Σουσούντιο από το 1985 στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

George Thorogood, Bad to the Bone, στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στη Τζέννη, στον Ιορδάνη, στο Βασίλη, στη Γιάννα, στη Θάλια. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο θα ακούσουμε Janny Joplin, Piece of My Heart, τώρα Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, στον 89 Rainbow.

0: ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ, τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για κρεβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις,
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Έως τις 10 παρέα, σε λίγο ακούμε Fleetwood Mac και Alice Cooper. Τώρα Bon Jovi, It's My Life.

Alice Cooper και Poison στον 89 Rainbow, και όταν μία από τις πιο δροσερές πρωτεύουσες στον κόσμο αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, καταλαβαίνετε τι περιμένει εμάς. Η Αστάνα, η πρωτεύουσα του Καζακστάν, έχει ήδη βιώσει δύο κύματα καύσωνα τον τελευταίο μήνα, και μάλιστα το ένα από αυτά έφερε και ένα ρεκόρ. Ο υδράργυρος είχε ανέβει στους 31,5 βαθμούς Κελσίου, όταν το προηγούμενο ρεκόρ ημέρας ήταν 35 βαθμοί Κελσίου πριν από 34 χρόνια. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, που δεν τη λες και από τις πιο δροσερές πρωτεύουσες και πόλεις στον κόσμο, έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, υγρασία περίπου στο 40%. Για αύριο Πέμπτη περιμένουμε επίσης υψηλές θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, πιο δροσερά τα πράγματα, με βροχές το μεσημέρι την Παρασκευή. Σε λίγο κοκρόμπι.

0: Guns N' Roses και Knocking on Heaven's Door στον 89 Rainbow. Θέλεις να εξειδικευτείς στα παραϊατρικά επαγγέλματα και να εξασφαλίσεις την επαγγελματική σου αποκατάσταση? Η ΣΑΕΚ Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν το πιο οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών φυσικοθεραπείας στην πόλη, με εξειδίκευση στην αθλητική, παιδιατρική φυσικοθεραπεία και νευρολογική αποκατάσταση. Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο μέσα σε 2 χρόνια, με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, με online ή διαζώσεις φοίτηση. Σπούδασε δίπλα σε καταξιωμένους φυσικοθεραπευτές στα πιο σύγχρονα φυσικοθεραπευτήρια της πόλης. Εξειδικεύσου με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Επίλεξε την πρακτική άσκησή σου ανάμεσα σε κορυφαία κέντρα αποκατάστασης της χώρας, με την καθοδήγηση του μεγαλύτερου Job Center στην Ευρώπη. Αν θέλεις να γίνεις εσύ ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, κάλεσε σήμερα στο 2310 552406, ή κλείσε επίσκεψη στο www.ekalpha.gr.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw.velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: 89 Rainbow.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

στον 89 Rainbow, YouTube και I still haven't found what I'm looking for. Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσίασαν το νέο του single Street of Dreams και πριν από λίγες μέρες ακούσαμε ένα νέο τραγούδι των YouTube σε συνεργασία με τον διάσημο Ολλανδό DJ και παραγωγό Martin Garrix. Έπαιξε στην τελευταία μέρα του βελγικού φεστιβάλ Tomorrowland και στο τελευταίο του τραγούδι ο Martin Garrix φώναξε στην σκηνή τον κιθαρίστα των YouTube, τον The Edge, και έπαιξαν μαζί το Fireflies, την νέα του συνεργασία. Θα κυκλοφορήσει ή στο νέο άλμπουμ των U2 ή στο νέο άλμπουμ του Martin Garrix. Θα περιμένουμε γι' αυτό. Σε λίγο ακούμε In Excess. Τώρα, Wild Cherry, Play That Funky Music.

MD και η Nola Gay στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ τη αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο θα ακούσουμε Dire Straits, τώρα Queen, The Show Must Go On στον 89 Rainbow.

0: Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
0: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Καλησπέρα. Σε λίγο θα ακούσουμε Eagles, One of These Nights. Τώρα

Rolling Stones και Start Me Up στον 89 Rainbow. Μια σημαντική παράσταση, θεατρική παράσταση, σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου. Η Πόρνη από πάνω, ο μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη Αθερινού, με την Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία ερμηνεύει αυτόν τον ρόλο για 14η συνεχόμενη χρονιά. Είναι συγκλονιστική, όπως πάντα. Μεταφέρει τους θεατές από το γέλιο στη συγκίνηση μέσα σε λίγα λεπτά. Μιλά για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών και την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Είναι ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια που απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Σε λίγο θα ακούσουμε Τίνα Τάρνερ, The Best, τώρα η Pink Floyd σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους. Wish You Were Here στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το 89 Ρέινγκο.

0: AC/DC και Back in Black στον 89 Rainbow. Ένας χρόνος χωρίς τον Ozzy Osbourne σήμερα έφυγε από τη ζωή 22 Ιουλίου το 2025. Τρεις εβδομάδες μετά από την αποχαιρετιστήρια, τελευταία συναυλία του μαζί με τους Black Sabbath και πολλούς guest καλεσμένους, Back to the Beginning. Και σήμερα η γενέτειρά του, το Birmingham, τον τιμά καθιερώνοντας την ημέρα Ozzy. Ozzy Day κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου, με πολλές εκδηλώσεις, προβολές, μουσικές, αφιερώματα για τον πρίγκιπα του Σκότους. Η σύζυγός του, η Sharon Osbourne, μιλώντας συγκινημένη στο BBC, είπε σήμερα ότι θα ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος ακριβώς όπως ήταν, χαρισματικός, αληθινός και αστείος. Και αν ήταν Ozzy Osbourne εδώ, θα έλεγε: αν θέλετε να με θυμηθείτε, απλά ακούστε δυνατά μουσική όσο πιο δυνατά μπορείτε και κάντε headbanging. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

από το πολυπλατινένιο άλμπουμ τους Hysteria, το ομότιτλο τραγούδι Def Leppard στον 89 Rainbow. Οι Def Leppard που ετοιμάζουν νέο άλμπουμ. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι μετά από καιρό, το Rejoice, αλλά θα περιμένουμε ένα χρόνο ακόμη για να κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ που, όπως μαθαίνουμε, το ηχογράφησαν στο υπόγειο ενός καζίνου, στο Caesars Palace, όπου εμφανίστηκαν από τον Φεβρουάριο για μια σειρά συναυλιών στο Colosseum Venue του καζίνου. Εκεί λοιπόν ηχογράφησαν κάποια από τα τραγούδια του άλμπουμ και περιμένουμε να το ακούσουμε την επόμενη χρονιά. Σε λίγο θα ακούσουμε Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, τώρα Scorpions, Wind of Change στον 89 Rainbow.

Van Allen και Jump στον 89 Rainbow. Ο διαγωνισμός που αγαπήσατε, ο Rainbow on the Go, είναι εδώ για μία ακόμη τελευταία φορά. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο camper για να ζήσει μια μοναδική εμπειρία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή στο βουνό. Εσείς θα επιλέξετε. Ακολουθήστε το post του διαγωνισμού που θα το βρείτε καρφιτσωμένο πάνω-πάνω στο Instagram του 89 Rainbow. Ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Σε λίγο Rasmus, Living in a World Without You. Τώρα Foreigner, Waiting for a Girl Like You στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω? Δεν θα προλάβω? Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί για μία ακόμη ώρα, έως τις 10. Ακούμε αληθινή μουσική, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο και Doors και Billy Idol. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα με Asia, Hero of the Moment, στον 89 Rainbow.

Billy Idol και Eyes Without a Face, η καλύτερη μουσική της πόλης των 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο στην πόλη. Στα ραδιοφωνά σας, στα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στην Ξένια που μας ακούει στην Αύπακτο, στον Ανδρέα που μας ακούει στο Ρότερνταμ, στον Χριστόφορο, μας ακούει στη Λεμεσό. Καλησπέρα Εύα, Βασίλη, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber έως στις 10 που θα είμαστε μαζί. 69-43-80-80-89. Σε λίγο η calling με το Wherever You Will Go, τώρα Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Metallica, The Unforgiven στον 89 Rainbow. Για εσάς που αγαπάτε τις σειρές, έχω πρόταση. Νέα εξαιρετική σειρά στην πλατφόρμα Prime της Amazon. Το Ride or Die, αμερικάνικης παραγωγής, με την Octavia Spencer, με Όσκαρ για το film Help, και την Χάντα Βάντιγχαμ από το Ted Lasso, υποδίονται δύο κολλητές φίλες που μετά από 20 χρόνια η μία ανακαλύπτει ότι η άλλη ζει διπλή ζωή ως διεθνής πληρωμένη δολοφόνος. Και όταν μία αποστολή αποτυγχάνει, βρίσκονται καταδιακόμενες από εγκληματίες και αρχές σε ένα ξέφρενο κυνηγητό στην Ευρώπη. Θυμίζει το Θέλμα και Λουίζ, αλλά με περισσότερη δράση και γέλιο. Αν ψάχνετε μία ανάλαφρη σειρά, αλλά με ποιότητα και πολύ καλές ερμηνείες, αυτή είναι για εσάς. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Hozier και Take Me to Church στον 89 Rainbow και οι Oasis έχουν τελικά το πιο εμπορικό άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο με 6,2 εκατομμύρια πωλήσεις. Δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα η λίστα από τα επίσημα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις δύο πρώτες θέσεις έχουμε δύο συλλογές. Το Greatest Hits των Queen στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση η συλλογή με τις επιτυχίες των Amber Gold, στην τρίτη θέση η Oasis με το What's the Story, Morning Glory, στην τέταρτη θέση έχουμε την Adele με το άλμπουμ της 21, στην πέμπτη θέση Beatles με το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, στην έκτη θέση Fleetwood Mac με το Rumors φυσικά, στην έβδομη θέση το The Dark Side of the Moon από τους Pink Floyd, στην όγδοη θέση το Thriller του Michael Jackson, στην ένατη το Legend του Bob Marley και των Wailers και στην δέκατη το Brothers in Arms, το Dire Straits. Από το Rumors, τον Fleetwood Mac.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Beatles και Get Back στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα παρέα από τις 6, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο πάλι μαζί, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, Πέμπτη με νέες ταινίες στις αίθουσες, αλλά και διαγωνισμό από εδώ με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 11 με 2, η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 θα είναι εδώ ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.